Λοιπόν, θα είμαι από Σίμψα, Καρπράνο, Ταμπουντή. Σίμψα, Γιώνα, τη Μαρκοντινά. Θα είδη, Κανάβη, Ταμού, το Καχτώ. Τα είμαι από Σίμψα, Σανίμα, Ταμπουντή, Σανίμα, Παραστράια. Ξέρετε,